0: Sakin Satuk, μιλώ τώρα κάμπι, ουκαμα στη χειρατούλα κανά, και ο κυκέρουσα κάτω του πενιάρι, χειρατούλα κανά, χειρατά χωσέ, χειρατά πάρο, χωτήρσο με να ουχικήσει πενιάρι, αχρέατε βένα κάμπι. Αξό το πένα, ραδίν και λοιπόν, ακάπα που ήταν η σάουα, η ακά, γιατί βένα κάσα, ρουσκι πάω, η κουτσετάουι, ούτε ας κάνω, κακαμά πάνω.
1: Ουκαματάουα.
2: Ρέτα η Μάρα Ιντερνασιονάλ.
1: Κουνα η Μάν Μαρκανακάρ Μαγιάτς Αθά. Πάσπα Σαραουί, Αμταουί να κάνει, Αρσούμι να κάνει, Λουπίνι να κάνει, Ουκάτχα, Ουάλχα για καεραδινάκ, Μαγιάτς Ταπίσα.
2: Ουακίστ ανιουαγιάψμα. Αιμάν Μαρκανακάρ Μαγιάτς Αθά.
3: ¿Cómo estás?
4: Todo bien, doña Carla. ¿Y usted?
3: Muy bien, mamita. Desde que están desbloqueando, ¿tienen pollo en tu casa?
4: Sí, compramos ayer.
3: ¿Está llegando normal entonces?
4: Sí, doña Carla. Ya están entrando camiones con pollo, carne y demás productos a la ciudad.
3: ¡Qué bien! Estaba bien preocupada.
4: Tranqui, doña Carla. Además, el precio del pollo también ya bajó.
3: ¡Qué buena noticia!
4: Así es. Todo ya está regresando a la normalidad.
3: Para celebrar uno de estos días, les invito a tu mamita y a ti y nos cocinamos una rica sartita.
4: Me parece, doña Carla. Hay que estar felices que las cosas ya estén mejorando.